Ανήμουνα στο Μάση Ορμά, η Χάνη Πανική σε Τσούκη και Νέο Τσινίο, χειρμα τα Καγκουρά Καμπατσέρι, που βρήκα η ώρα σύνη, για γουάρα κομμουνικασιόν προγράμμα σου, τι αϊσίου, κύριε μου τσούμπη, παρά μου τσούμπη, σουάιρα μου τσούμπη, χειρμα τα Γανσούμα, χουσί, χασούμα, χούμα, τσάσχα, σαϊρή κουλαγή παχ. Suben a 164 muertos y 971 heridos las víctimas de los potentes terremotos en Venezuela, en el Yatka y periódico El Día. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5.